0: τραβήξε, τα είχα κοκάρει και να βγει ακριβώ.
1: Τα βυσικέ. Με το βίλε, βρέει να φύγει σήμερα. Α, μιο Δεύ, α! Um, dois, três.